Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράκ σουίδιν. Δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.